0: μαγεία βαριέται, δεν ξέρει τι θέλει.
1: Έχει φάγει μου τη δίνει.
0: Στα όρια με έχει φτάσει.
1: Μέσα στη μιζέρια είναι.
0: Και το σεξ το έχει ξεχάσει.
1: Όλο.

πάλι ψάχνουμε τι φταίει, που η αγάπη μας δεν λέει και η ζωή μας δεν αλλάζει, απ' την πορά στο χαλάζει. Όταν λες τη μέρα νύχτα και το

Πάλι φτάσαμε στο τέρμα, πάλι τα συνηθισμένα. Άσπρη μέρα δε χαράζει και το πλοίο μας βουλιάζει. Όταν λες τη μέρα νύχτα